Πολτομό, πολτομό! Ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού κοιτακά, ιού